ξανά πρεχόδιτ φετή πορεί. Για κοκοχάιε στη μενέ, το γη βεσίου σμιχνούτσε